Άμα ο Ζάστο πετζάνε ένα κόζι. Να κόζι κάνουμε βαστά μπούνα. Πακιά κόλπε σου λάμι στη στα ζύρε μπαραβίζα. Μαγκελάντζιλο τσουμπέλα φιαγκαντία. Κι σου δίσου κοτεγγύα. Πέρα μου γάζι μπέντζε. Πέρα μου γάζι μπέντζε ζήσε τα γκριάτα. Η τάτζε δεν μπορούσε να το. Εκεί ζάζι μου λαβάτα πώ το πεκανιά στα βίδα μία. Σαπένε γαζέντζε τι. Σαπένε γαζέντζε τι μου μαγκαβα κουμπανία. Σι του μα τα κάμα, μα νου με παροέρα. Forse mangio ancora abituato a pure su quando diventano in realtà. Tu ma sei unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo ma lontano da te. Con mano filo elastico mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.